Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM. Πέτρεσε. Στο πρέμενο το hit μουσικά.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 19 часа.
0: Радио. Кадре FM. Съвременната хит музика.